Κορνέλη Μαλούγκη. Σαν αφήκο. Εμιρόπλουμ Πανά. Μόρκου Κίτρου Πανασάνα. Ερίφκα Ελμιμότο. Παμινάτε. Ελίζε μου τα μπαμπιγουάνου.